στη Ελκυνή με. Μάζεσαι με το μας και σου γιούρτερό μας να είναι κόμμας καλύνα. Νόπολε όλοι είναι ένα ρεστοράνι λάβαλ τσίλμις λάι και κάβαλ άμοι εφτούρ γιουτλόι τέρβιτος νημελίνα. Σέγες λαούλα ψεγίξ χίλιαμ υγης κόκης ούλα. Ainut, hullan.